0: ton marinti ho erav hobo sente fare eron chempai eho esawafai nemni eho oti eron teben an chen herin in even en repi pando karator epshais benoti.
1: Ουσα θκάτς εις τί.
2: Κύριε λέησον.
0: Εφνί, μπευσα εις εφνότι πι παντοκράτορ, εφιότ εμπενσα εις ο αμπενότι, ο απενσα τί ερισός μπιεχερέστος, τεν σε μπεχμότεν τότ. Κατά χωβνίβεν, νεμες βεχωβνίβεν, νεμχεν χωβνίβεν. Λένεκα σαθαρτανα βαάντανα βαχαφιστανα βαχαβιλτανα ηλί. Ασφαγτα αλέινα αδότανα τέιτε βινά ηλα χέδιχη σάα.
3: Ατλοβού λίκα ιερχαμνα αλλά ατράφ αλέινα. واسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايا